0: Χαράντα Ιαβ. Ράντεφ, εισδείχναν η Ρουσία να πουσάνει το νόρο Μητροφάνο από την Βυσούτα. Ράντεφ, ετούνε Ρουσία, τούνε Σάστ.
1: Μια μα βέτσε, δεν υπούτη, σε λεκτορά τσερβέν.
0: Κουρνέλε.
1: Ισπανία βάει, τούν τζε φέστα, άσε μου βολμέν.
0: Εσέτνικοφ.
1: Μια μα βέτσε, δεν υμρεσνάτ, κόλλητε κρακά.
0: Θα με νοσούνοφ.

0: 40 ευρώ. Ράδεφ, εισδείχνε τη Ρουσία, να πουσάνε και λογνώρο με τροφάνω από βεβί σούτα. Ράδεφ, τούνε Ρουσία, τούνε, σάστη.
1: Μια μα βέτσιε, δεν υπούδει, σε λεκτορά τσερβέν.
0: Κουρνέλια.
1: Ισπανία βάει, τούν και τέστα, άσα μου βολνέ.
0: Εσέτνικο.
1: Μια μα βέτσιε, δεν υβρασνά, κόλλητε κρακά.
0: Θα με νοσούνος.